γραμμή, ανάγκη μια στιγμή και πόνος ξένος. Είναι η χαρά στα μάτια ενός παιδιού, το φως του φεγγαριού.

είναι ο καιρός το σώμα αυτό που απορεί. Παδυνατεί και δεν νικάει. Μες στο πηγάδι σαν κοιτάει. Τραβάει τον εαυτό του και ρωτάει. Και ρωτάει. Ποια μυστικά μας έμαθε σιωπή. Ποιος τα πληρώνει αυτά, ποιος μας κοιτά. Πιάνουν τροφή τα λόγια μας αυτά. Ποιος μας κοιτά και δεν μιλά.

αλλάξει η ζωή. Απ' τη φωτιά των άστρων, απ' του ήλιου το φίλι. Πνοή το ανέμο, ανάσα μου, τραγούδι.

Ποια φωτιά θα σβήσει όσα είδες, και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Ποια φωτιά θα σβήσει όσα είδες, και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Ποια φωτιά θα σβήσει όσα είδες, και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Ποια παρέα θα δεχτεί τα όνειρά σου, και ποια μάτια θα δροσίσουν με λιγμούς στην αγκαλιά σου. Ποια ρολά κατεβασμένα ζωγραφίσεις, και ποια θέλω σου τελειώνεις και τα κάνεις αναμνήσεις. Ποια φωτιά θα σβήσει όσα είδες, και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Ποιο μαντήλι θα χαϊδέψει τη ψυχή σου τον ιδρώτα, και ποιο ζήτης με στο μαύρο σου βυθό θα ρίξει φώτα. Ποιο μαντήλι θα χαϊδέψει τη ψυχή σου τον ιδρώτα, και ποιο ζήτης με στο μαύρο σου βυθό θα ρίξει φώτα.

Όσοι με γέλασαν, όσοι με κέρασαν, πικρό ποτήρι για άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από ό,τι πιο αδύναμο, από τη χλώρη που σκεπάζει.

θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως να σε λογχίσει και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπά μακριά να φτερουγείς.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Εκείνη η σκιά η γαλανή, από νερό και από γυαλί, πλάι στην κουνουπιέρα σου θα είναι η μητέρα σου. Μόνο τα μάτια της πάνω από το κύμα δύο στοργικά φανάρια. Στην προκυμαία της η γαλιάς γνέφουν βαθιά και σοβαρά να έρθουνε και να αράξουνε στην αμμουδιά. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου.

σταυρωτισμένα χέρια τους. Κοίτα καλά μην έμειναν στον ώμο μου μια χούφτα αστέρια. Μα τι είναι τούτο κοριτσάκι? Η βούρσα μου έγινε ένα κομμάτι δροσερός ήλιος. Γέμισα ακτίνες, πώς θα βγω τώρα έτσι κατάφορτος, κατάχρυσος στο δρόμο? Όλοι θα με γνωρίσουν. Τι χρυσό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι?

ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια σημαίες, θα έχει ύλους και ζώδια,

θα στο κλέψω. Θα σταθώ σαν μωρό στο πλευρό σου, με ένα χάδι μου να

τα τούτων ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά. Πεταλούδες που μπράτσα ίσως να έχουν σκεπάσει, θα έχει πάντα ένα φόντο κάθε επόμενη στάση.

δεν ξεβάφει. Η αγάπη αυτή δεν ξεβάφει. Η αγάπη αυτή δεν ξεβάφει.

Στα αγκίστρα του απογεύματος, στα αγκάθια των χρωμάτων, έχουν πιαστεί και κρέμονται εικόνες από τη ζωή μας μέσα και έξω από τη ζωή μας. Και σπαρταράν, και σπαρταράν χωρίς αλληλουχία. Εικόνα μιας βροχής και δίπλα εικόνα γέφυρας βράδυ και στη σειρά εικόνα προσώπων. Χωρίς όχθες και χωρίς πέρασμα, αλλά λίγο να τις κουνήσει ανόητα ο άνεμος, συγχαίονται και έχεις μια εικόνα προσώπων.

0: Και πίσω από την πόρτα μας η κυρά, η Άγια Σκούπα, με τις δύο γερές γροθιές στη μέση, πάντα ξάγρυπνη, πάντα έτοιμη, δεν αφήνει φύλλο κίτρινο να πέσει από την άρρωστη σελήνη. Μήτε σκιά να δρασκελίσει το κατόφλι μας, μη σκοντάψει. Μην πονέσει μήτε στο μικρό μικρό νυχάκι της η ειρήνη. Κοιμήσου. Ανάμεσα σε δύο αστραπές χαμόγελα ένα γλαυκό ελαφάκι σε κοιτάζει. Ένα μικρό ποτάμι αστέρια και δύο κεράσια σου φέρνουν το ελαφάκι μες στο στόμα του. Κι εγώ σου πλέκω με λιγαριές, κομμένες από τις πιο χρυσές αχτίνες, ένα μικρό καλάθι να το περάσεις στο μικρό αγκώνο σου, να βγεις στη στράτα. Και ό,τι θα βάζεις μέσα, ίσκιο η πετρούλα, η μολυβένιο στρατιωτάκι, θα γίνεται άσπρο φως και λουλακί κρινάκι.
1: Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα, είναι πικρή η ζωή μας, κοριτσάκι, και πρέπει να τη φτιάξουμε γλυκιά τη ζωή σου. Σε ένα κλονί γαζίες χαμόγελα, σε ένα κλονάκι αστέρια κρεμάσαμε σημεούλες στις ανάσες μας, να σου ανεμίζουν τα μαλλιά. Κρεμέσαμε και ένα σπαθάκι φως, να ξεφλουδίζει το φλουδί του ίσκιου από τις αυγούλες στα ροδάκινα. Κοιμήσου. Τα δέντρα ανθίζουν, δεν ξέρουν γιατί, ανθίζουν. Τα λουλούδια δεν νοιάζονται να γίνουν καρποί. Γίνονται καρποί και εγώ τραγουδάω. Δεν ξέρω γιατί. Τραγουδάω. Έχω ένα κοριτσάκι. Είμαι ένα δέντρο μες στη μέση του ουρανού.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

τη φωτιά των άστρων απ' του ήλιου το φιλί. Πνοή το ανέμο ανάσα μου,

0: Ο αγαπημένος, πάρε με.
1: Ελευθέρωσε το πνεύμα μου. Γέμισέ με την αγάπη σου και απάλαξέ με από τους δύο κόσμους. Αν θέσω την καρδιά μου σε οτιδήποτε έξω από σένα.
0: Φωτιά ας με κάψει από τα σπλάχνα.
1: Ω αγαπημένη, πάρε μακριά ό,τι επιθυμώ. Πάρε μακριά ό,τι κάνω. Πάρε μακριά ό,τι χρειάζομαι. Πάρε μακριά οτιδήποτε με παίρνει από κοντά σου.
0: Οτιδήποτε με παίρνει από κοντά σου.
1: Οτιδήποτε με παίρνει από κοντά σου.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Και όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

αντισταθείτε σ' αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει καλά είμαι εδώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που πάλι γύριζε στο σπίτι και λέει δόξα σε ο Θεός. Αντισταθείτε. Στον Περσικό τα

σε μένα ακόμα που ιστορώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που χαιρετάει απ' την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις

δάκρυα που φλιαρούνε. Πίνουν καφέ δε συνεδρίσει μπουλατόρι σε αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει έντυπα Αγίων. Λίβανον και Σμύρναν, αντισταθείτε σ' όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι και γράφουν λόγους πλάι στη θερμάστρα.

κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

στο θέμα σου. Το φως σου χωρίς να καίει τυφλώνει το λαό σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει.

Λευτεριά, λευτεριά, θα σ' αγοράσουν έμποροι και κονσόρτσια και Εβραίοι. Είναι πολλά το αιώνος μας τα χρέη, πολλές οι αμαρτίες που θα διαβάσουν οι γενναίες όταν σε παρομοιάσουν.

σαν έπαθλο του αγώνος και μοχθούνε και τη ζωή τους εξακολουθούνε νεκροί που η καθιέρωσης

Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

Μου λένε να φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε έναν καθρέφτη μοναχός μου να κυπιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός πολύ μικρός.

διάλογο στο μεταξύ. Τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά, μονάχα που τα αφήσαν.

Μάνα, σου γράφω βιαστικά στο πόδι. Σήμερα θλιβερό βγάλαμε εξώδη. Σκοτώθηκαν 5-6 σε ένα μπρί. Όλοι 20 μέχρι 25 χρόνου. Στην ώρα πάνω που ήταν για γαμπρί. Και έχω μες στην καρδιά μου τόσο πόνο. Στεγνό είναι το παγούρι μου. Σταγόνα νερό δυο μέρες. Κόβονται τα γόνα. Σαν το τσαρούχι η γλώσσα μου κολλά και το ξέρω σα φλόγα και η λαρίγγι. Δεν ξέρω. Κάτι μέσα μου κυλά σαν χήμαρος και τη γροθιά μου σφίγγει.

κρύο και από τον δρόμο. Κουλουριασμένη εδώ στο παραγόνι, κοιτάζω τη φωτιά στοχαστικά. Και η σκέψη μου τραβάει τον ίδιο δρόμο.

φωνάζε κι ακουγέτα. Αγγλικά θύσμε κολυβά, πικρίζουν τα κουφέτα.

λόγια, κούρασες και τα ψέματα που είχα για πάλι πόλη. Μίλα τα, ξαναμίλα τα,

Γυρίζουν τα κουφέτα, γελάσα μυγδαλίτσα μου, μα εγώ θα ανέβω επάνω.

ανοίγω την πόρτα, ανάβω το φως. Κι αν είμαι αυτός που χρόνια επιστρέφει σε έρημα σπίτια, σε τείχους σιωπής, ό,τι αγάπησα εδώ θα αργεύει.

στο άπλετο φως του χρόνου οι ώρες αργά με λυκνίζουν. Μα πίσω από τις γρίλες στα δάση του νου του πάθου στα φύλλα ακόμα θροίζουν. Διαβάζω το γράμμα που χρόνια κρατούσα στα άδεια μου χέρια, οι λέξεις πληγές και μοιάζει η φωνή σου με άγριο κύμα που σπάει στα βράχια

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Προσοχή! Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται εν δρόμο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός. Προ

το δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό.

το θρόισμα του ανέμου. Και μην τρέξεις να με φτάσεις, θα γλιστρήσω από τη σκιά σου και θα πάρω αποστάσεις. Να ξεφτύσω το κραγιόν σου που χορεύει στο μπουκάλι, να στεγνώσω από το αρώμα σου και ο διάλος ας με πάρει. Με τα νεύρα μου σπασμένα κι ηθικό τσαλακωμένο, παίζουν πόκερ οι ορμές μου σε ένα μπαρ λέει λατινένο. Μ' όποιο κράχτη με σταμπάρει και όποια σάρκα μου γυαλίσει, να αποδράσω από το ειδωλό σου κι ας μη βρω ποτέ μου λύση. Φύγε, έλα, κόβομαι στα δυο. Γδύσου, δύσου, πύργη στο κενό. Κλάψε, γέλα, φύγε. Κρύψου.

πως τρέμουν οι πηξίδες που έχουν χάσει την πηξίδα. Δεν πηγαίνει η νοσταλγία.

χαμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

Ποιος θα γράψει το τραγούδι δίχως μουσική? Τα παράθυρα κλεισμένα, τα

τα σπιτιών κορφή. Της γενιάς μου το βλαστάρι έχει πια ξεριζωθεί. Πια ξεριζωθεί.

Την έρημο αλεχτάει το τσακάλι. Τη κόλαση σπυρώνει το μαγκάλι. Τα γέρι μου δαγκώνει τα πνεμόνια. Κι ο μπός με ζωγραφίζει με συμπόνια. Στην άμμο εξτερματώνουν οι φαντάροι. Ο λύκος ροκανίζει το φεγγάρι. Βαθιά μες του πλανήτη τον πυρήνα. Ένας αλήτης παίζει.

πρίγκιπες τα ρούχα τους αλλάζουν. Με ζήτουλες που βαριά να στενάζουν. Στη λήφη παραδίνονται οι ηγέτες. Στα πόδια σου σέρνομαστε οι κέτες. Κι η αγάπη μου στον κόσμο ταξιδεύει. Σαν ένιγμα που απάντηση γυρεύει. Στα κύματα τα φύλλα και τους ήχους. Στα σπήλαια τους θρύλους και τους μύθους.

Τα δάση μου γυρεύω και τα δώρα. Ανάμεσα στην κόκκινη την πόρα. Σε αυτήν εδώ τη φάλσα χοροδία. Στη μέγγενη που λέτε κοινωνία. Μια και τίποτα δεν έχω για να ζήσω. Ούτε ευθύνε σε κανέναν να ρίξω. Του χάρου το χώρο θα αφήσω πίσω. Στην άνοιξη.

Σως κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε. Τι να ζητάει? Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο. Τι καρτεράει? Κλαρίνα παίζουν, κόσμος γλεντάει. Τι ώρα πάει?

στόμα πάνω στα λοτεριασμένα. Τα ξύλα καίνε στις φωτιάς τη ράχη από το χέρι που τα πόθεσε ένα-ένα. Μια κίνηση η στάση του σαν μάχη, κι όπως κοιτάζω αργά τη φλόγα που φυτρώνει σαν τον κισό τους κλόνους να κυκλώνει. Κάτι στην όψη τη ζωντάνεψε και μοιάζει με βλέμμα αγαπημένο που κοιτάζει.

μα απλωμένα τα κλαδιά ποθήσαν. Του ήλιου όλο το φως μα δεν το κλείσαν. Στο τζάκι τώρα καθώς είναι στιβαγμένα, γυρεύουν πάλι με το φως να γίνουν ένα. Στα αντάμωνα της λάμψης ξαναμένα και λόγια ακόμα που είναι φυλαγμένα. Με στη στοργή τη ζέστη ξεθαρεύουν, ξαναμιλούν σ' αυτούς που τα γυρεύουν.